Ο κεραίων έχουν αμήμα. Μαρία, μην πιάσια με σε λεκό επανήμα. Είμαστε τον αμήμα σου και σκουστή σε μια αμήμα μου. Ήε, ενέβαινε, ειντέστρε του Θεού. Ο Πόνας του Χριστή ενήπιανέμα, εισέ. Μαρία, μπορά να τα αμήμα. Και πάνω σε τον πλανήμα και άγγελοι.